0: Τρεμένο τζισλό. Άντε που με σώτσε λα λούλα. Αμικό Βασιλείο Γονσάλες. Como siempre reportándose, papá.
1: Todos a bailar.
0: El tremendo Jesús Peralta, el más infiel